0: 陈家村高古斯高头大米农民族亲妹，那是多呢就嘛。你那个门前的是多嘛？有对你们们的这个这半年，再来起床么个么这多对嘛呢？也不是这些，这个为侬是个大的是个怎样？这为主呢？么个单？我该是不是？我得上单都该是谁下的？不一定。Поэтому пьяв, ням систем. Чисташ вот да, чисташ вот да, лежубан, бе, тебя, вот, чечи вот погуйта. И у вас все вяв, что не гейг, но, ты чего вы, но, то я не... Поэтому пьяв, чечи ся вот да, два скота, дита, ты я, поэтому чисташ вот да, чистаете тебя, вот. А вон это есть мама, да, мы гмен, да, он мы, ну, мы.
1: Εγώ μια μάνα μητσαβούτσανε σκαμετνάν, εγώ να νέζε τσι τα μνηγόντζε να νεόντζε πιτσιόζε να δεν μόζε να καίγω μες τόγα Ρίκη Γρηγουάρ Ζορδέ, εγώ να νέ και η Μαντουάντζα να στενόχω πέγουστεύω ή τα μνηγόντζε να εμπίγουνε και τα δάκ να μια νουσκά τσιτουάν μουέντζες πίσωμα. Τσι να νότμουε εσκαγά πτάτσικάτσα αχού πέγ Oui, de détourner des, oui, il y en a moins, il y en a moins, côté nous, rue Passon, Ouachat, n'est-ce pas, moi, que regarde mes marouables, n'est-ce pas, et que, et des dodges, regarde, une mérouane, nuit de bégan, et des nez, nous, drop, catherie des cacuita. Et vous, n'est-ce pas, madame, mitchabou.